το τόκι μου μέλης. Είναι ο Γουαλτεφάντ. Είναι κουίκ. Σέγκα. Τι άγουα. Είναι κουίκ ο αουγιάκ. Είναι τλιμίστ. Άσο πιτλάγια. Το τσινι μέλης. Είναι τσόκ. Νινόκ πλαμάτι. Νιγμάτι. Νιγ. Ιλαμίκ. Ni tlacopoya, in yowal nepant, in tlimis, ni chok, ni gnotlamati, ni gmati, nehuan tosti, nehuan metzli, nehuan yowal nepantli.